Lord Johan, λουγουμίστε, πομπίστε, δυσπόλτον, για πεσκάρ, ο, φρέκετε, σε κυβόσιο, λουλυμπίδε, λουβαγκατσίσμο, βου, στασάτε σίγουρα, λουμπρίμα, πόστ, ασολούτο, cinque telefonate su cinque, n'avete asposte e n'avote, ma chi ci avete messo? Sono sa gurnette, la scarica elettrica, ma frecchete fra quanta siete fregni, a dopo.